Όλοι οι φίτσουλες χείλοι, μαντιός είναι αρτιοκές και χαμπινκύλοι, τσιλούλοι κοκκίνα είναι, κοκκίν Σάββατο με λέει λαχούς με λοιπό Σεπτιέμβρη. Ο κανάς φίτσουλα χείλοι και λέει λαείς οι τσιοκές και χαμπινκύλοι, αντί άλλα τα πάρκου αν κατρές τσιοκές και χαμπινκύλοι λέει ράδιο, λόγω να καράν σάσαλε τσόλ, σάσαλε κατσόλα χμίτσις καμπάλ, λίσον να κουλάξει χμίτσις καμπάλ.

Δεν ακούει η Σέτσο, ρίχνει ο Ρέκο, ο Μιγγέλ Πάμπο, Ράντζιρο Κικίμ, Σαν Πέδρο Καρτσάκι, ο Κέτσι Καμπινκίλε, Ράντζιρο Λιχονέ, Λαίν, Σάιμ, Σαλισσόν, Λιχά, Κέτσιν, Νικεραβίλη Καχέ, Καλά Σοφία, Σαν Κουάτρο Καμίνκι, ο Κέτσι Καμπινκίλ, ο Καλά Χουί Εμπλικομόν, Αράν Σαλιχουχούν, Τσιναχέ, ο Κάρλο Μπακτιούλ, Αράν Σεπόκ, Ούνο, και ο Κέτσι Καμπινκίλ, Αχουί.

Δηλαδή, ζωή του λαχείλη του γερή παντιού, στην ακλαή σου και σε καμίν κύλε, σου ραπή στα λίστα βοδοή, μπελή λαχούς μπελιπό, Σεπτιέμβρη. Αν δεν σε λεχούν δύο σιγανά καρικίν, ότι λέει δύο σιπερεσίαν καρία, που τεσιά σε λιτένα μήτ, και άλλα τεβανού κομμόν. Καμπά δύο σιγανά καρικίν, το ζαχούν σαμάν και κλικάχε λεκουέ, κουλάχ λικάχε στην μαγκύρα, την εκουά δύο σιγανά, το κουλάχ και ξαλεκοχτήν κουάς κουίτσιν.

Κομών, Σαϊτσο Λεχίλ Τσοκρέ Τσεχούνιλ, Σαϊτσο Λεχίλ Τσοκρέ Κανα Ρομέλ Ιασόλ Ικό Αραμπο Παβάχ Τσαμέλκο. Ο Τσιχούνιλ η Φαμίλια Σόλ Ικό Ζαζάιψ Όρα Μινκίλ Εστέριο Χεράρδι. Και σπατ Αχκουίλ Ισπίτς Κανα Ρομέλια. Hola, buenas tardes, mi querido amigo Don Gonzalo. Disculpe, no le pude llamar porque no estaba en la casa. Disculpe, Dios le bendiga, pero mis hijos siempre están escuchando la Gerardi. Me complace con nostalgia campesina de Temerarios y Flor Morena de los Felinos. Por favor, muchísimas gracias. Atentamente.

Ιουλίου. Μ' αρέσει να πάω στην Απάν, μ' αρέσει να πάω στην Εκταρουρέτσα και τα Γιλ, μ' αρέσει. Όχι, έχω να έχω συνέσει σε σειρά ρηκομόνε και άλλα, βανάν. Με και τσάλι πολιτεία μου νησιφάν σε τράνσιτο, να και σκάμπης, και σμάχνει μοτοσυκλέτα, ούτε και σκάμπης να διπρέβει ο μονησιφάλ. Ουθάρα και ήταν άρα, οι γόνοι, οι κοκόρε, οι αλκάλδε, που μάλιστα να κοίτα σπίτι, ρε τσκαπάν, μ' αρέσει καλέ πάρα σπίτι. Και άρα στην κοβέρα στο δικό αντικομοστήριο, πως μ' αρέσει ο σαφήνα. Μάχνει μοτοσυκλέτα, βανάν. Να τι λα είναστε. Όλοι ραϊδάφερε τα κρεπάλ, όλοι τερκούς τάχνει τα θερού. Όταν να κάνει να τι καουατσάλι, πως μ' αρέσει ο σαφήνα. Έτσι αλκάλες, έτσι κοκόδες. Περίλης κρεπάλι, ρε τα άλλους. Όλα κάτι πλή. Να λέτε να φτιμάνει. Να τι λα είναι. Με και χέρι στόλτο, με και χέρι στήλο πάλμα, ρε δυσία, να ρούνα κατσέου. Ε, πολύ βίλε, πριν σαβίλε μου, πολυσία μου, είναι πάντα τράνσι, το χαμανάν, δεν είπα

Σα είσαι ο Λεχίλ, ο Καρέα, ο Χουνίλε, ο Κομόν, ο Λαχούνα, ο Μέλι, ο Ωρα, ο Εστέριο Χεράρδη. Αλλά είναι Εστέριο Χεράρδη, τη Καβάλη, σα είσαι ο Λεχίλ, σα λέχουν καβάλ, το χαράν, σα καλ, ο Κέτσι, Καβινκίλ, η φαμίλια, καλ, καλ, το χαράν, ανιά, σε μπομ. Σα είσαι ο Λεχίλ, σα χόξι, σα χοπάλι, άλμα, σαν Πεδράν, ο Καρέτσι, σα χοπάλι, να κουέν. Sichi sale Choli Ecure Licután Domingo. Son las 17 horas con 16 minutos. Es decir que son las 5 con 16 minutos en Estéreo Gerardo.